0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, καθώς και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο μιλητής σας είναι ο πατήρ Ρωμανός Καράνος. Σήμερα, 23 Αυγούστου, είναι η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα εννιά μέρα της Παναγίας, όπως τα λέει ο λαός. Σε ένα κήρυγμά του για τη μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή, ο επίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους Σέρβους Αγίους του 20ου αιώνα, αναφέρει κάτι συγκλονιστικό. Η μητέρα του Θεού βρίσκεται στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη στη Γεθσημανή, περιτριγυρισμένη από τους Αποστόλους. Επικρατεί σιωπή. Συντελείται ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία. Σε λίγα λεπτά, η αγιότερη γυναίκα που έζησε ποτέ, αυτή που αξιώθηκε να γίνει μητέρα της ζωής, φεύγει από αυτήν τη ζωή. Έξω όμως από το σπίτι, η ζωή του κόσμου συνεχίζει κανονικά. Οι άνθρωποι μιλούν, εργάζονται, ασχολούνται με τις καθημερινές τους φροντίδες. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι η μεγαλύτερη ευεργέτιδα του ανθρωπίνου γένους αναχωρεί από αυτόν. Η εικόνα αυτή είναι επίκαιρη. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία ο δυτικός κόσμος δεν αναγνωρίζει πλέον το ιερό. Ακόμη και η ίδια η ανθρώπινη ζωή, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, αντιμετωπίζεται ως κάτι που μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή είτε όχι, να διακοπεί και να αφαιρεθεί, ανάλογα με την επιθυμία ή την κρίση του ανθρώπου. Κάποτε, σε Ανατολή και Δύση, όλοι οι χριστιανοί νήστευαν από την 1η ως την 14η Αυγούστου για να προετοιμαστούν για την εορτή της Παναγίας. Τώρα, οι δυτικοί χριστιανοί δεν νηστεύουν. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν αυτήν τη γιορτή. Και ακριβώς επειδή έχουν αποκοπεί από τον πνευματικό πλούτο των προγόνων τους, ψηφίζουν νόμους που αντιτίθενται στη σωστική διδασκαλία του Χριστού και του Ευαγγελίου του και άρα βλάπτουν τον άνθρωπο. Πριν από δύο περίπου εβδομάδες, ενώ τελούσαμε τις καθημερινές παρακλήσεις στη γυναίκα που ανέβασε την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα σε ασύλληπτο ύψος, στη Μασαχουσέτη έγιναν νόμιμες οι αμβλώσεις μέχρι και τη στιγμή της γέννησης. Μωρά 9 μηνών, πλήρως σχηματισμένα, μπορούν πλέον να ακυρώνονται, για να χρησιμοποιήσω ένα συχνάκης απαντόμενο νεολογισμό, ένα δευτερόλεπτο πριν από τη γέννησή τους. Ο νόμος καταδικάζει τον φόνο τους ένα δευτερόλεπτο μετά τη γέννηση ως έγκλημα. Ο ίδιος νόμος επιτρέπει την ίδια πράξη ένα δευτερόλεπτο πριν από τη γέννηση ως δικαίωμα. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι. Κατανοούμε βεβαίως τον φόβο, τον πόνο και τις δύσκολες περιστάσεις που μπορεί να συνοδεύουν μια εγκυμοσύνη και να οδηγήσουν μια γυναίκα σε αυτή την πράξη. Αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι κάθε ανθρώπινη ζωή χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση είναι ιερή και έχει ανεκτίμητη αξία. Γιατί? Την απάντηση μας τη δίνει το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως. «Εν τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, μη τη ρυπάχουσα τη ζωής». Μετά την Ανάσταση του Χριστού, το περιεχόμενο του θανάτου έχει αλλάξει ριζικά. Ο θάνατος δεν είναι πλέον μια σκοτεινή φυλακή, από την οποία δεν μπορεί κανείς ποτέ να δραπετεύσει. Αλλά τι είναι? Μετάστασης προς την ζωή. Είναι μια πόρτα, όπως θα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, που μας βγάζει από ένα μικρό δωμάτιο σε ένα απέραντο πανέμορφο τοπίο. Αφού λοιπόν ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο, κάθε ανθρώπινη ζωή προορίζεται για την αιωνιότητα. Γι' αυτό ένα παιδί μέσα στη μήτρα δεν είναι ένα πρόσωπο κάτι. δεν είναι μία μάζα κιτάρων. Είναι μία ανθρώπινη ζωή, γνωστή στο Θεό, αγαπημένη από το Θεό και προορισμένη για την ονειότητα. Ο κόσμος βλέπει κάτι μικρό, αδύναμο και χωρίς φωνή. Ο Θεός όμως βλέπει έναν άνθρωπο που φέρει τη δυνατότητα της αιώνιας κοινωνίας μαζί του. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν μπορεί να σιωπήσει, αλλά ούτε βγαίνει στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί και να επιβάλλει με τη βία τη διδασκαλία της. Η Εκκλησία μιλά με αλήθεια, με σεβασμό, με αγάπη. Μιλά ήσυχα και ταπεινά. Προσεύχεται, παρηγορεί, συνεχίζει το μυστήριο της εν σιγή κοιμήσεως της Θεοτόκου μακριά από τα περίεργα μάτια όσων δεν επιθυμούν να το βιώσουν. Και σε θέματα όπως αυτό των αμβλώσεων το ίδιο κάνει. Υπερασπίζεται το αγέννητο παιδί και ταυτόχρονα αγκαλιάζει τη μητέρα που βρίσκεται σε απόγνωση. Δεν καταδικάζει, προσφέρει βοήθεια. Δεν λέει απλώς μην το κάνεις, λέει δεν είσαι μόνη σου, είμαστε εδώ μαζί σου. Και αν ακόμη το κάνεις, πάλι είμαστε εδώ. Πάλι θα σ' αγκαλιάσουμε, γιατί ο Χριστός σ' αγαπάει και προορίζει και τη δική σου ζωή για την αιωνιότητα. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα, καθώς ο κόσμος συνεχίζει το θόρυβό του, εμείς ας προστρέξουμε με πόθος την Παναγία και ας βάλουμε στην καρδιά μας τα λόγια του Απολυτικίου «Τον κόσμον ου κατέλειπες». Η Παναγία δεν εγκατέλειψε τον κόσμο και η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Μένει μέσα στον κόσμο για να μαρτυρεί την αλήθεια, να προστατεύει τους αδύναμους, να στηρίζει τις μητέρες και όλες τις γυναίκες και να θυμίζει σε ένα θορυβόδη κόσμο αυτό που τόσο εύκολα ξεχνά. Ότι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι δώρο του Θεού και προορίζεται για την αιωνιότητα. Αμήν. Κλείνουμε το σημερινό πρόγραμμα με τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κυρίου Μεθοδίου. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα να είναι γεμάτη χαρά, υγεία και πνευματική πρόοδο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius. We present you the good news of great joy which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. A rich young man kneels before Jesus. He's rich and respectable, and by every outward measure, he's a good man. He has kept the commandments of God since his youth. And he approaches Jesus and asks the most fundamental question in life. Good teacher, what good deed must I do to inherit eternal life? The young man is thinking about eternity and how to please God. So our Lord offers a very simple answer. Keep the commandments. Do what God has taught us. And when the young man confidently responds that he has already done this throughout his life, Jesus then challenges him in a way maybe he never dreamed of. If you want to be perfect, Christ says, go, sell all that you possess and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. The rich man is shocked. He looks at Jesus and then turns away from him with deep sorrow, for the young man had many possessions and wasn't ready to give up his comfortable life in order to follow Christ. St. John Chrysostom carefully points out that this young man's sin was never that he was rich, but that he allowed what he possessed to possess him. He allowed his possessions, his wealth, his comfortable way of life to be his life, and he wasn't ready to give any of that up. Maybe he came to Christ simply looking for one more commandment to check off his list of being good. Jesus, however, asked for the one thing the young man never offered to God himself, without reservation. The young man never offered the prayer, "Here I am, Lord, send me. Do with me whatever you want. Your will be done, not mine, but your will be done." Remember, the Lord doesn't want a part of ourselves. but he wants our entire being. And the young man wasn't willing to offer himself totally. So he turns away sorrowful, not condemned, not rejected, just sorrowful, because he couldn't offer Christ what he desired. Well, how would each one of us respond if Jesus asked the same question? Would we act any differently? Are we willing to offer our complete self, truly praying, "Your will be done," and then striving to follow the will of God? Yes, it is hard to truly follow Christ, and it may even seem impossible to live up to the extreme calling that Jesus makes. The disciples themselves were shocked when they witnessed this interaction, and later they asked Christ, "Who then can be saved?" Yet Jesus responded with something we all need to understand. What is impossible for humans is possible for God. Yes, Jesus is saying, my calling to leave everything and follow me, to truly walk the straight and narrow path that leads into my heavenly kingdom, is surely not easy. It never has been and absolutely isn't easy today. So let's not fool ourselves when we turn Christianity into some comfortable, respectable, acceptable, easy way of life. Don't think of your faith as one option among many to choose whenever it's convenient. That's not the Christianity Christ called us to follow. What is impossible for humans is possible for God. This is what we need to remember when we follow him. That's what we see in the saints we honor every day. Men and women who chose the narrow, difficult path. They chose to die to the world and to their own egos and offer their lives completely to Christ. They chose to allow Jesus to fully live in them. We see this every day when we celebrate the memory of different saints. And this week, this upcoming week, I want to highlight three saints who chose to accept the invitation of Christ and did not walk away from him sorrowful. Tomorrow, we celebrate Saint Cosma Aetolos. He's an 18th century saint born in west central Greece, or what was back then part of the Ottoman Empire. He came from a poor family, living at a time when children from such families had little opportunities for education. Yet Cosma had a thirst to learn. He had a desire to especially learn about God and his faith. And this desire led him to leave his village, to travel around from village to village, looking for a school where he could learn to read. Eventually, his travels led him to Mount Athos, to the ecclesiastical school there. And there he did learn to read. But not only did he learn to read, he became inspired by the lives of the holy fathers who lived there. He then heard the invitation of Christ to leave everything and to follow him. And he willingly did so by becoming a monk. Saint Cosma said, "From studying the Holy Scriptures, I discovered pearls, diamonds, treasure, riches, joy beyond imagination. I discovered what life is all about, eternal life. I found Christ saying that no Christian can be concerned only with how to save himself, but must be concerned with those who don't know Christ and who have never heard the good news. The greatest treasure in the world is our Orthodox Christian faith, and whoever loses this loses everything." Imagine, after living in a monastery for 19 years on Mount Athos, Saint Cosma felt God calling him to go back into the world and help the people out there who were lost and confused. Remember, the Greek people had been under four centuries of Ottoman rule, and its people were drifting away from the faith simply because there was no one to teach them. So for the next 20 years, Saint Cosma would walk from village to village in what is now northwest Greece and southern Albania, preaching in village squares, teaching the people how to follow Christ and his teachings, challenging them to give up everything to follow him. And before he left each village, he would say to the village elders that they must start a school so that their children would be able to read and read Holy Scripture and discover themselves the treasure of faith. His bold preaching eventually not only led to the founding of more than 200 schools, but it also led to his martyrdom on August 24th, 1779. So tomorrow, we remember St. Cosmas Aetolos. Then, this week on Friday, we remember another great saint, St. Moses the Black, a saint from the 4th century. Moses possessed nothing that looked like wealth, like the rich young man. He did possess, however, an angry heart and a violent spirit. He was a feared leader of a band of robbers in the Egyptian desert, a man whose size and power were known and dreaded throughout the desert. His great possession was his reputation to make people afraid of him. Through encountering the monks of the desert, however, Moses encountered Christ himself. And they, like Jesus with the rich young man, invited this bandit, this leader of gangs. The monks invited him to come and change. Could they trust the dangerous leader of a gang to truly change?

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η πρόνοια του Θεού. Ξέρετε, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει η τυφλή τύχη, δεν υπάρχει το πεπρωμένο που οδηγεί στη μυρολατρεία και παθητικότητα, ούτε βέβαια πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι ο μέγας θαυματοποιός που θα κάνει το παν για να μας προστατεύσει από κάθε δοκιμασία και ότι ως καλός πατέρας δεν θα επιτρέψει ποτέ να πονέσουμε, να πληγωθούμε ή να αποτύχουμε. Η πρόνοια του Θεού και η λέξη Providence στα αγγλικά έρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει βλέπω από πριν, γνωρίζω από πριν. Η πρόνοια του Θεού στην Αγία Γραφή είναι η τακτοποίηση, η διευθέτηση όλων των υποθέσεων, θα λέγαμε η ενορχίστρωση όλων των καταστάσεων και γεγονότων της ζωής μας σύμφωνα με το θέλημά Του, για τη δόξα Του, αλλά και για το δικό μας καλό, όχι το προσωρινό αλλά το αιώνιο. Είναι το μάτι του Θεού που βλέπει και το χέρι που κινεί όλους τους τροχούς του σύμπαντος. Ο Θεός, ξέρετε, δεν είναι σαν το τεχνίτη που οικοδομεί ένα σπίτι και μετά το εγκαταλείπει. Ο Θεός είναι σαν το καπετάνιο που κατευθύνει το πλοίο της δημιουργίας ολόκληρο και για το δικό μας καλό θέλει να κατευθύνει και το δικό μας σκάφος. Η πρόνοια του Θεού απλώνεται σε κάθε τόπο, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, «Θεός εγκύθεν είμαι εγώ, σε κάθε πρόσωπο αυτός φροντίζει περί ημών», Α Πέτρου 5, «και σε κάθε υπόθεση και γεγονός στον κόσμο», ο ψαλμοδός λέει στον ψαλμό 55, «ο Κύριος τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει». Το θέμα μας είναι ότι ο Θεός νοιάζεται για μας και αξιοποιεί την κάθε περίσταση στη ζωή μας, ακόμα και τις πλέον επώδυνες και δυσάρεστες. Στην Ρωμαίους 8 διαβάζουμε, γνωρίζουμε ότι αν κάποιος

όποιος αγαπάει το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν για το δικό του καλό. Ποια όμως είναι τα πρακτικά και αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ιδιότητας του Θεού, το ότι είναι Θεός πρόνοιας, να γεμίσουν οι καρδιές μας με ζωντανή ελπίδα, απόλυτα να εμπιστευθούμε τον Θεό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ο Θεός αγρυπνά για μας και τις υποθέσεις μας, τις ελέγχει, τις κατευθύνει και μας καλεί να ζήσουμε με πλήρη εμπιστοσύνη σε Εκείνον και στον Άγιο Λόγο Του. Προσέξτε, ο Θεός μας μερικές φορές κρύβεται, αλλά ποτέ δεν είναι απόν. Μερικές φορές είναι στο σκοτάδι, αλλά ποτέ σε απόσταση. Διαβάζουμε στο Ματθαίο 10 ότι γνωρίζει ακόμα και τον αριθμό των τριχών που έχουμε στο κεφάλι μας, ότι ούτε ένα πουλί, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει κάτω αν εκείνος δεν το επιτρέψει. Η πρόνοια του Θεού αγκαλιάζει ιδιαίτερα τον πιστό και ευσεβή, αλλά επεκτείνεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε πριν από πολλούς αιώνες: «Εμπιστέψου το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη του Θεού και το μέλλον στην πρόνοιά Του». Στο μικρό βιβλίο της Ρουθ, στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσετε τα πρώτα 5 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου, υπάρχει μια τραγική ιστορία. Η μία τραγωδία διαδέχεται την άλλη. Ας θυμόμαστε πάντοτε πως ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις περιστάσεις και όλα όσα γίνονται γύρω μας, μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο και να κοντρολάρουμε τη δική μας ανταπόκριση. Στα εδάφια λοιπόν εκεί, στα πρώτα 5 του βιβλίου της Ρουθ, υπάρχει κάποια γυναίκα που ονομάζεται Ναομή. Ναομή σημαίνει αξιαγάπητη και χαριτωμένη. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία της όμως, τίποτα χαρούμενο και ευτυχές δεν υπάρχει για εκείνη. Παντού δυστυχία και πόνος. Ο άντρας της είναι ο Ελιμέλεχ και διαβάζουμε στα χωρία μας ότι έπεσε πείνα στη γη της επαγγελίας, στη γη που ρέει μέλι και γάλα. Έπεσε πείνα και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Φύγανε μακριά στην ξενιτιά και εκεί στην ξενιτιά η Ναόμη χάνει πρώτα τον άντρα της, εδάφιο 3, και αργότερα χάνει τους δύο γιους της, εδάφιο 5. Έφυγαν από τη Βηθλεέμ για να γλιτώσουν το θάνατο από ασιτία και πείνα και όμως από τα τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας έφυγαν από τη ζωή. Αγαπητοί φίλοι, η ευτυχία και η ειρήνη και η ασφάλεια και η χαρά στη ζωή όλων μας μοιάζει με εκείνον τον ιστό της αράχνης που με την παραμικρή κίνηση μπορεί να σπάσει και να καταστραφεί. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Θυμάστε, η ανατολή του ήλιου βρήκε τον Ιώβ ως τον πλουσιότερο αλλά και πιο ευτυχισμένο άνθρωπο της γης και η δύση της ως τον πιο φτωχό και δυστυχισμένο. Σε μία μέρα έχασε 10 παιδιά, όλη του την περιουσία, αργότερα ρώστησε βαριά και κόντεψε να πεθάνει γεμάτες πληγές που ξεφλούδιζαν και μύριζαν, παραμορφωμένη και αδιαστική εμφάνιση, υπερβολικό αδυνάτισμα, πυρετός, πόνος μέρα και νύχτα. Και όλα αυτά όχι σε κάποιο νοσοκομείο με ευγενικές νοσοκόμες και ικανότατους γιατρούς, αλλά πάνω στη στάχτη των σκουπιδιών. Ο άταφος νεκρός πάνω στην κοπριά, έξω από την πόλη, έχοντας στα χέρια του, λέγει η γραφή, ένα κομμάτι κεραμίδι για να ανακουφίζεται, ξύνοντας τις πληγές του. Ο Λάζαρος, στην Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, είχε τις γλώσσες των σκύλων. Έχω την εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, ότι η γη γίνεται συχνά πικρή για εμάς, ώστε ο ουρανός να μας γίνει προσφυλής και πορυπόθητος. Ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον την εποχή εκείνη, ήταν δύσκολο για μια γυναίκα να μείνει χείρα. Ακόμα πιο δύσκολο να είναι χείρα και να είσαι σε ξένη χώρα. Και σίγουρα υπερβολικά δύσκολο εκείνη η χείρα που ζει σε ξένη χώρα και έχει χάσει δύο γιους πρόωρα. Αυτή η αβεβαιότητα και η προσωρινότητα του κόσμου σε όλο το μεγαλείο. Και είναι εκεί μόνη μαζί με τις δύο νύφες, τρεις γυναίκες χωρίς στήριγμα και απογόνους. Υπάρχουν τώρα δύο επιλογές στη ζωή της Ναομή. Ή να γυρίσει την πλάτη στον Θεό, γεμάτη με πικρία, βυθισμένη στα ερωτηματικά και την απόγνωση,
ή να στραφεί στον Κύριο και να τον αγαπήσει ολόκαρδα. Από ό,τι φαίνεται διάλεξε το δεύτερο, αν και το κίνητρό της δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα πνευματικό. Σίγουρα και αυτή είχε μεγάλη ανάγκη από την εύνοια του Θεού. Σωστή θα λέγαμε απόφαση, λάθος κίνητρο. Σημειώστε αγαπητοί φίλοι ότι μέσα σε αυτές τις σκοτεινές και πικρές εμπειρίες της ζωής, μέσα στον στενοπό αλλά και τα ανηφορικά και επικίνδυνα σοκάκια, κάθε εμπόδιο για να καλλιεργήσει μία βαθιά και ουσιαστική σχέση με το Θεό ή οτιδήποτε θα αντικαθιστούσε το Θεό στη ζωή της, παραμερίστηκε. Τα παιδιά της σίγουρα θα ήταν το καμάρι και ο σύζυγος το στήριγμά της. Έχω την εντύπωση ότι με όλα αυτά ο Κύριος, όσο και αν ακούγεται παράξενο, να επισκεύαζε το πνευματικό οικοδόμημα της πονεμένης χείρας και την οδηγούσε, την έσπρωχνε, την έλκυε προς τον εαυτό του. Μπορεί όμως κάποιος να ρωτήσει, καλά όλα αυτά, γιατί όμως να υπάρχει τόσος πόνος και θλίψη στη ζωή μας? Ο τρυφερός και γεμάτος ευσπλαχνία Κύριος δεν έχει κάποιον άλλο τρόπο, κάποια άλλη μέθοδο για να με φέρει κοντά του? Αν αυτή η ερώτηση σε απασχολεί και είναι δική σου, η απάντησή μου είναι η εξής. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο σοβαρή και τόσο βαθιά, ώστε ο Θεός είναι αποφασισμένος να μου δώσει το καλύτερο, έστω και αν αυτό σημαίνει να γευτώ τον πόνο και τη δυσκολία σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι ο πόνος μοιάζει με εκείνο το αλέτρι που ανοίγει στην ψυχή μας μυστηριώδη αυλάκια για να διεισδύσει, να μπει βαθιά μέσα μας η χάρις του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σταματήσει σε τίποτα και με τίποτα να μας ευλογήσει και να παράγει αιώνιο καλό στη ζωή μας. Το πλοίο, ξέρετε, είναι ασφαλές στο λιμάνι, αλλά δεν έχει φτιαχτεί για το λιμάνι. Πέρα από την πνευματική ανόρθρωση της Ναομή, ο Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο αυτό, είχε πολλά άλλα ευλογημένα σχέδια. Η Ναομή είχε δύο νύφες και τις παροτρύνει προτού επιστρέψει στη χώρα της αυτοί να επιστρέψουν πίσω στη γη και τις οικογένειές της. Τις επενεί, προσεύχεται για αυτές, τις αποχαιρετά με φιλοστοργία και τρυφερότητα. Η μία από τις δύο, η Ορφά, αποχωρεί, αλλά η Ρουθ μένει μαζί της. Τα εδάφια 16 και 17 του πρώτου κεφαλαίου σίγουρα αποτελούν ένα ξεχύλισμα σπάνιας και θαυμάσια αφοσίωσης. Αλλά το πρωτεύον, το κύριο θέμα, το σπουδαιότερο είναι ότι η Ρουθ ομολογεί την αναγέννησή της. Άγνωστο πώς, αλλά μέσα σε αυτό το πόνο και τη σκληρή δοκιμασία, η Ρουθ, η νύφη της Ναομή, αγκάλιασε τον ζωντανό Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί φίλοι, αλλά όταν φτάνουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το όνομα της Ρουθ εμφανίζεται στη γενεολογία του Ιησού. Μόνο 5 γυναίκες υπάρχουν εκεί στη γενεολογία, 4 ονόματα δίνονται εκεί και το 5ο υπονοείται είναι η γυναίκα του Ουρία. Ο Θεός λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το πόνο και τους θανάτους και τις δυσκολίες έσωσε μια ψυχή, την έκανε απόγονο του Ιησού και ανόρθρωσε πνευματικά την Ναομή. Ο Θεός, αδελφοί, να μας δώσει την σοφία και τη σύνεση μέσα στον πόνο και τη σκληρή δοκιμασία να εμπιστευτούμε απόλυτα την πρόνοιά Του. Ο Θεός μας ξέρει τι κάνει και θέλει να παράγει καλό, πνευματικό, αιώνιο και στη δική μας ζωή. Ο Θεός πλούσια να σας ευλογεί και αν δοκιμάζεστε σκληρά την εποχή αυτήν, ακουμπήστε με ολόκαρδη πίστη στην πρόνοιά Του. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's home for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriotis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
4: WNTN 1558. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Good morning, Kalimera, and welcome to Grecian Echoes on our Sunday morning big show. It is the 23rd day of August of the summer of 2026, and we are with you once again broadcasting live out of our Orestes T. Dimitriotis studios this morning. And I did say we because Nicoleta has returned.
1: Kalimera! Γεια σας!
0: Σε βλέπω πολύ...
1: Ανανεωμένη, ε!
0: Τίποτα δεν λες.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε, επιτέλους γυρίσαμε πίσω. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο και φέτος. Η Ελλάδα είναι ο παράδεισος. Πολύ ωραίο καιρό, δεν είχαμε πάρα πολύ ζέστη. Από σήμερα έχει καύσωνα στην
0: έτσι
1: Ελλάδα.
0: Έτσι άκουσα.
1: Όλα καλά, επιστροφή εδώ, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε στο πρώτο 15 λεπτό.
0: That's right, and our first 15 minutes is always brought to us by our Double Tree, το διπλό δέντρο Double Tree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown. All right, let's get into the basics here for sign on. Currently 65 βαθμούς έξω από το στούδιο αυτή τη στιγμή, θα φτάσουμε στους 78. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 a.m. right on the nose, sunrise this morning, βασιλεύει στις 7:33 το απόγευμα, 7:33. Red Sox, bottom of the ninth. Victory 3-2 over the Giants. Bravo. And the Patriots also in preseason yesterday beat the Eagles 24-21. We'll talk all about it during the bench warmers, but it's time to get the show started. Our Sunday morning big show. Once again, I'm Teddy Dimitriadis along with Nicoleta Papadogiannis. And again, bringing us to the forefront of yet another Sunday morning big show. It's the double treat, το διπλό δέντρο. So let's start off, as we always do, with our national anthems. Αρχίζουμε ξανά την εκπομπή μας ελληνική ηχό, σήμερα σαν και κάθε μέρα, με τους εθνικούς ύμνους της Αμερικής και της Ελλάδας. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή και καλή ακρόαση.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: The first 15 minutes of Greek and Echoes is brought to you by Double Tree by Hilton Manchester Downtown. Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
0: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη, every Sunday morning right here on WNTN Radio.
3: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Boston's hub for international radio and specialty programs.

0: Oh, there you go. There's a classic right there. Se becchi con Giuseppe Chias. And with that, we conclude our first 15 minutes, our Proino Musicoglico Ksipnima, and again, bringing us to the forefront of yet another Sunday morning here on Grecian Echoes. It's the double treat of the Plovedro. Brings us to 20 minutes past 8 o'clock. Again, good morning and Kalimera. It's our Sunday morning big show. Nicoletta is back. And we are looking forward to the next 4 hours, right up until 12 o'clock. At 12 o'clock, we have the bench warmers. And actually, Nick Ypsilanti is away. So Billy Galatis, myself, Nick Markopoulos, and my son-in-law, Dave Hogan, will join us today on the bench warmers. So
1: έχουμε και γάμο σήμερα.
0: Έχουμε, yeah.
1: Δύο νέα παιδιά ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου χθες. Και θα τους γιορτάσουμε παρέα εδώ, στην Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. 9:30 λοιπόν έχουμε την αφιέρωση για να είναι ευτυχισμένοι και να ζήσουν καλά τα δυο νέα αυτά παιδιά. Εδώ είμαστε. Θερμοκρασία μέχρι και τους 80 βαθμούς θα φτάσει σήμερα.
0: Συνεχιά,
1: υγρασία αρκετή.
0: Ομίχλη.
1: Fog, yeah.
0: Fog.
1: Not really. Ναι, σωστά, not really. Καλά είναι. Yeah. Καλά είναι σε γενικές γραμμές.
0: Έχεις τόσο ωραίο χρώμα, Νικολέτα. Σε βλέπω και σε καμαλιά. Έχεις δηλαδή.
1: Ναι, από εκεί που ήμουν το γάλα, έγινα. Κοίταξε, στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ ήλιο. Λίγο να κάτσεις στην παραλία, μαύρη. Και εσύ δεν μαύρησες πολύ.
0: Yeah, βεβαίως.
1: Λίγο να κάτσεις στην παραλία, μαύρησες. Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Κόσμο πάρα πολύ δεν θα έλεγα ότι είχε φέτος, συγκρινόμενα με άλλες χρονιές.
0: Λεφτά.
1: Λεφτά και λίγο ακρίβεια έχει πέσει. Είναι λίγο ακριβά, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια έχουν αλλάξει τιμές. Έχει επηρεαστεί και εκεί η πραγματικότητα λόγω του πολέμου. Ωστόσο ο κόσμος διασκεδάζει, αρκετούς Ελληνοαμερικανούς πέτυχα σε διάφορα μέρη. Οι περισσότεροι όμως θα πάνε από ό,τι έχω καταλάβει τέλος Αυγούστου και Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Καλύτερα να μην έχουν και τη ζέστη. Στα νησιά πολύ όμορφα ήταν. Πήγα στην Παναγία της Τίνου φέτος γιατί είχα κάνει ένα τάμα.
0: Σου άρεσε.
1: Και ήταν, ναι, πρέπει να το εκπληρώσω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ κατανυκτικά, όμορφα, προσκύνησα. Και δόξα τω Θεώ, μακάρι να ξαναπώ και του χρόνου. Ωραία, πολύ ωραία τα νησιά μας. Είναι μοναδικά. Ομορφιές, τα χωριά, το φαγητό, οι εικόνες. Είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα τώρα επιστρέψαμε στην πραγματικότητα. Εδώ είμαστε πίσω στη Βοστόνη και εδώ όμορφα είναι. Και θα είναι ιδιαίτερα όμορφα και το επόμενο διάστημα. Το φθινόπωρο εδώ είναι η καλύτερη περίοδος. Λοιπόν, ένα καφεδάκι πάμε να πιούμε παρέα με τον Ντέ. Και επιστρέφουμε, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το καφεδάκι μας εδώ από το Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: We missed that for a month, that's for sure. Το καφεδάκι και...
1: Το καφεδάκι μας, ναι, όσοι ήθιστε. Και έχω να σου πω ότι και φίλοι μας που ήρθαν από την Αμερική να μας επισκεφθούν, αυτό που τους άρεσε περισσότερο ήταν το πρωινό καφέ.
0: Το καφέ.
1: Δηλαδή μας λέγανε πάμε τώρα να πιούμε καφέ. Και λέω, βρε παιδιά, άλλο στην Αμερική, το παίρνουμε στο χέρι τον καφέ. Όχι, λέει, θα καθίσουμε στο καφενείο να κάτσουμε
0: έτσι,
1: εκεί.
0: Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, το πρωινό καφεδάκι εδώ παρέα, Κυριακή πρωί, να είστε όλοι καλά, 8 και 26 και συνεχίζουμε.
0: That's right. All right, Genetlia, let's look, grab the birthday book and wish a happy birthday to those who celebrate their birthdays today and yesterday. So here we go. Today, happy birthday on the 23rd day of August. Bob Marini, happy birthday, Bob. Litza DeVito, my brother-in-law and my cousin, Bob Marini, Litza DeVito, happy birthday. Teddy Vasiliou, Marilena Klisiaris, Stefanos Kales, ah, χρόνια σου πολλά, φίλε. And Manolis Bardis all celebrate today. And yesterday on the 22nd, Peter Frangoulis, Kostas Levis, Elaine Christine Karras, and my granddaughter, Stella Gloria Spooner, had her birthday yesterday. It was awesome. As did Michael Kakis. So to you all, a great big χρόνια σας πολλά.

0: Happy the birthday to you. As Nicoletta mentioned just a little bit earlier, we do have wedding dedications. We have three song dedications, and we want to congratulate so much. Yesterday, Panos Koufos and Alexandra, his beautiful Alexandra Baltas, exchanged their Stefana and began life's journey together as Mr. and Mrs. Panos and Alexandra Koufos. And we have three songs from the family today, and we'll air those at around 9:30. And, of course, Panos and his great work at the camp, we all congratulate him so very, very much. All right, Nicoletta's back. We're back.
1: Συνεχίζουμε μουσικά και θα επανέλθουμε βεβαίως σε λίγη ώρα να δούμε την ειδησιογραφία.
0: Για πως σταμάτησε στη Λατανέα σήμερα.
1: Βεβαίως, να τον καλημερίσουμε. Πού βρίσκεται, ακόμα στην Ελλάδα.
0: Ακόμα στην Ελλάδα, Κυριακές στην Λατανέα.
1: Γεια σου, Σταμάτη. Συνεχίζουμε μια ωραία εκδρομή και επιστρέφουμε εδώ.

0: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
2: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
3: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617. 877-1007. That's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you and a fadista.
4: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
5: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000, or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.

0: Νότης Φακιανάκης ο αετός. It's so nice to have Nicoletta back. Σε αποθύμησα ρε Νικόλα.
1: Και εγώ ρε Στέντ μου, και εγώ.
0: Εκπομπή,
1: κοίταξε,
0: δίκο,
1: σε άκουγα, σε άκουγα καθημερινά, η αλήθεια είναι. Κοίταξε, είναι η ρουτίνα της Ελλάδας διαφορετική. Για παράδειγμα, έχουμε τα standards γεύματα, έχουμε meal, lunch, dinner, συγκεκριμένη ώρα. Είχαμε το μπάνιο το πρωί, με τα παιδιά.
0: Τι ώρα τρώγατε το βραδινό σας? Αργά?
1: 10-11.
0: Τόσο αργά?
1: Και εσύ άμα πας στην Ελλάδα έτσι θα τρως.
0: Αργά είναι.
1: Και
0: αργά.
1: Μετά drinks, 12 o'clock, πηγαίναμε για drinks με το Διονύση.
0: Πέρασες ωραία τα παιδιά,
1: πέρασε ωραία.
0: Με
1: τα τον
0: μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι, ήταν με τους γονείς μου.
0: Αυτό είναι ωραία.
1: Και με τα παθερικά μου πέρασαν λίγες μέρες. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, αυτό είναι το μοναδικό και το ιδιαίτερο. Εντάξει, εδώ όσοι έχουν οικογένεια βεβαίως και το έχουν, είναι ότι έχεις τη βοήθεια. It makes sense πολύ να έχεις βοήθεια. Και να μπορείς να πας μια βόλτα χωρίς να έχεις το ρολόι για να περιμένει babysitter, να πάρει τα παιδιά. Να μπορείς να κάτσεις να λες, πάμε κάτσουμε λίγο ακόμα. Τα παιδιά περνάνε πολύ ωραία γιατί είναι με τον παππού και τη γιαγιά. Κάθε φορά που φεύγουμε κλαίνε. Ναι, εσύ τώρα το καταλαβαίνεις που είσαι τα εγγονάκια σου. Το καταλαβαίνεις. Ωραία ήταν, δόξα τω Θεώ. Μπορέσαμε και πήγαμε και νομίζω ότι όλοι όσοι πήγατε το ίδιο αισθανθήκατε. Τώρα καιρός για ώρα για δουλειά που λέει.
0: Back to
1: τα
0: September.
1: Κεφάλια μέσα τώρα.
0: That's it. Και εμείς δουλειά. Πολλή δουλειά έχουμε και εμείς τώρα.
1: Σε μια εβδομάδα ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Back to the routine, back to the grind.
1: Back to the routine, that's right. Ναι. Αυτό έχει σημασία.
0: Ακούς μπουζούκι.
1: Λοιπόν, ακούω μπουζούκι, να σου πω κάτι.
0: Christian Wee, τύπου και πότε αυτό.
1: Τύπου και πότε και να σου πω κάτι. Έχω εντυπωσιαστεί. You work really hard when I was out. Βλέπω εδώ τη λίστα με όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε και πολύ σε θαυμάζω. Το ελληνικό φεστιβάλ στο ποτάκι του Rhode Island.
0: Σήμερα,
1: 91η χρονιά λοιπόν στο Rhode Island, εκεί στα μέρη του κύριου, κύριου Κώστα του Περδικάκη. Τελευταία μέρα σήμερα, ξεκίνησε προχθές και σήμερα θα είναι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Πολύ ωραίο φαγητό, το αρνάκι να σας πω έτσι το ξεχωρίζω, σουβλάκι γύρω, τα γλυκά. Ο Γιώργος Καρατζάς με την ορχήστρα του θα παίξει μουσική. Και να περάσετε όμορφα όσοι θα πάτε. Στους Αγίους Αναργύρους, το Labor Day Weekend, 9 Central Street στο Μάλμπορο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τριήμερο θα είναι το φεστιβάλ εκεί και οι ώρες από τις 5 μέχρι και τις 11 την Παρασκευή, από τις 12 μέχρι τις 11 το Σάββατο και από τις 12 μέχρι και τις 11 το βράδυ την Κυριακή. Greek Festival Labor Day Weekend, επίσης στο Λίν, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 4, 5 και 6, φωτιά live, Ορφέας Band και Χρήστος Ζάντρος, the DJ, με όλες τις επιτυχίες από την Ελλάδα, χορός, γλέντι, raffles και δραστηριότητες για τα παιδιά μας περιμένουν στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Λίν. Το Greek Festival στο Cranston του Rhode Island, 11, 12 και 13 του μήνα στην εκκλησία εκεί θα πραγματοποιηθεί χορός, γλέντιο, Odyssey Dance, Troupe Performances, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με πάρα πολύ μεγάλη αναμονή και προσμονή το αναμένουμε. Στο Lexington, Giro Fest, 26 του Σεπτέμβρη, μία μόνο μέρα.

0: από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, 17 Merriam Street, στο Lexington, στον Άγιο Νικόλαο. Το Giro Fest θα πραγματοποιηθεί και φέτος, σημειώστε το να μην το ξεχάσετε. 26ο ετήσιο Golf Classic από τη Μητρόπολη μας, The Metropolis of Boston Camp, και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Μεθόδιος το διοργανώνουν στο Andover Indian Ridge Country Club, Tuesday 29th of September, σημειώστε το, 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη. Κωνσταντίνος Αργυρός, 3 Οκτωβρίου η Μεγάλη Βραδιά πλησιάζει, Αγκάνης Αρένα στην Βοστόνη. Τα εισιτήριά σας τα πήρατε, δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Σημασία έχει ότι φτάνει το μεγάλο event. 8 Οκτωβρίου στον Άγιο Αθανάσιο, 24ο ετήσιο Golf Classic, Retail Golf Club. Ετοιμαστείτε, το κόστος $275 κατά άτομο, με lunch, dinner, όλη η προσφορά του, ό,τι χρειάζεται για το golf, δώρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event. Όσοι ενδιαφέρεστε, καλέστε το Μιχάλη Τερζάκη, 617-347-4970. Επαναλαμβάνω, 8 Οκτωβρίου στον Άγιο Αθανάσιο, στο Arlington, το ετήσιο Golf Classic που θα πραγματοποιηθεί στο Retail Golf Club και φέτος. Το ετήσιο γεύμα by the Loganico Society, 17 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο, στο Ιθάκι Restaurant, στο Route 1, στο North Peabody, $85 η τιμή κατά άτομο. Λοιπόν, 5 Regions of Greece, 10 Wines, 10 κρασάκια λοιπόν από 5 περιοχές της Ελλάδας. 21 Νοεμβρίου, 6 με 8.30 στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο, θα πάμε να γευτούμε τα ωραία αυτά κρασιά, να κάνουμε γευσιγνωσία λοιπόν. $75 κατά άτομο, μία εκδήλωση που διοργανώνεται by the Hellenic Women's Benevolent Association. Και ολοκληρώνουμε με την ανακοίνωση για την παρέλασή μας που έχει έρθει πολύ νωρίς φέτος και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Η παρέλαση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Απριλίου. Ψώμεθα και αναμένουμε.
1: Nice to have Nicoletta back, isn't it? All right, we continue. Τραγούδι, έχεις έτοιμο, πού θα μας φέρεις?
0: Βεβαίως, θα σε πάω τώρα στα ωραία, στον Γιώργο Μαζονάκη και σε ένα ωραίο ζεμπέκικο. Γιώργος Όσο Μαζονάκης και Ώρες Μικρές.
2: Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out. The Aster Report.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: With Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Κυριακή, 23 Αυγούστου. Σήμερα πλησιάζει και το τέλος του Αυγούστου, τελευταία εβδομάδα, και μετά Σεπτέμβρης, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Πάμε να δούμε τα νέα, τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον και ο πρόεδρος Τραμπ μετατοπίζει τις επιθέσεις στις κυρώσεις, με τον Υπουργό Οικονομικών Μπένσετ να υπόσχεται τη μεγαλύτερη συντονισμένη οικονομική απομόνωση στην ιστορία του κόσμου εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν μια μεγάλη οικονομική εκστρατεία μετά την επιδείνωση των προοπτικών για το άνοιγμα του Ορμούζ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. 6 μήνες βομβών μετέφεραν και έφεραν εξάντληση και στις δύο πλευρές, αλλά όχι στα στενά. Οπότε τώρα η Ουάσιγκτον δοκιμάζει ένα πιο αργό όπλο, λιμοκτονώντας το καθεστώς αντί να το χτυπάει αλίπητα. Η οικονομική απομόνωση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να λειτουργήσει από ότι η πύραυλη. Δεν έχει λειτουργήσει στην περίπτωση της Ρωσίας. Να δούμε εάν θα είναι τόσο σκληρές στο Ιράν όσο και στους συμμάχους τους οι κυρώσεις αυτές. Στον άλλο πόλεμο της οικονομίας με τους δασμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία την Παρασκευή για να αποτρέψουν νέους δασμούς. Η κυβέρνηση Τραμπ θα επηρεάσει καναδικές εισαγωγές σε αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων κρασιών, επίπλων, γαλακτοκομικών προϊόντων, τσιμέντων, ενδυμάτων κτλ. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Κάρνεϊ δήλωσε ότι η χώρα του θα αντιδράσει δολάριο προς δολάριο με δασμούς που θα ξεκινήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου. Στον άλλο πόλεμο, Ουκρανία και Ρωσία. Εκεί είχαμε επιθέσεις σε εμπορικά κέντρα. Στην Ουκρανία οι διασώστες απομάκρυναν συντρίμμια από ρωσική επιδρομή σε ουκρανικό εμπορικό κέντρο που σκότωσε 16 άτομα. Τραυμάτισε 130. Επίσης πλήγματα είχαμε στις υποδομές του Κιέβου με ξεχωριστή μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου την διάρκεια της νύχτας που σκότωσε πάλι 17 πολίτες και κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές νερού. Αντίπεινα έκαναν οι Ουκρανοί με μη επανδρομένα αεροσκάφη που χτύπησαν μια τεράστια αποθήκη που ανήκει στον ρωσικό διαδικτυακό λιανοπολιτή Όζον, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 άτομα. Στην Σουηδία να πάμε, όπου εκεί η αστυνομία ερευνά εάν ένας 18χρονος άντρας που επιτέθηκε σε μαθητές σε λύκειο με σπαθί την Παρασκευή και δυστυχώς σκότωσε έναν, εμπλέκεται σε διαδικτυακές κοινότητες που προωθούν τη σχολική βία. Να πάμε στην Κίνα, όπου εκεί έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ. Και μάλιστα ένα ρομπότ κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 100 μέτρων του Usain Bolt, όπου εκεί έτρεξε τα 100 μέτρα σε 9,39 δευτερόλεπτα σε έναν αγώνα για την προκριματική φάση στους παγκόσμιους αγώνες ρομπότ στο Πεκίνο. Μια ζωή προσπαθούμε να

0: Να δούμε αν τα ρομπότ θα μας ξεπεράσουν. Φαίνεται ότι στους αγώνες δρόμους και στα καστοστάρικα σίγουρα μας ξεπερνάν. Να πάμε στα ελληνικά νέα, όπου τα περίφημα ήρεμα νερά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας φαίνεται να διαταράσσονται. Τη βδομάδα που μας πέρασε η Τουρκία κήρυσε 2 θαλάσσια πάρκα που εκτείνονται βαθιά στα αμφισβητούμενα ύδατα του Αιγαίου από τον βορρά στην Λίμνο μέχρι την ανατολική, το ανατολικό Αιγαίο, το Καστελόριζο. Η Ελλάδα αμέσως χαρακτήρισε την κίνηση παράνομη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης λέει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων θα αντιμετωπιστεί με κάθε δυνατό μέσο. Αυτό είναι το παλιότερο επιχείρημα στο Αιγαίο, ντυμένο σε ένα νέο λεξιλόγιο των θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία μετρά τη θάλασσα από τις υπηρωτικές της ακτές, ενώ η Ελλάδα τη μετρά από τα δικά της νησιά. Τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζονται σε ένα χάρτη είναι στην πραγματικότητα απλό αυτό το επιχείρημα που επανασχεδιάζεται για άλλη μία φορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές. Έχουμε διατάγματα και νομικές απορρίψεις αντί πολεμικά πλοία να βγουν στο Αιγαίο. Και είναι ο μόνος λόγος που παραμένει μία διπλωματική ιστορία και αντιπαράθεση αντί για στρατιωτική. Αυτή η αυτοσυγκράτηση ισχύει για 2 χρόνια περίπου από την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών. Τα ήρεμα νερά, όπως χαρακτηρίζονται, το αν θα διατηρηθούν και στην φθινοπορεινή κοινοβουλευτική σύνοδο της Άγκυρας είναι το πραγματικό ερώτημα στο οποίο κανείς από τις δύο πρωτεύουσες δεν θέλει να απαντήσει ακόμα φωναχτά. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, όπου την Παρασκευή τα χρηματιστήρια κερδίσανε λίγο από το χαμένο έδαφος. Το S&P είναι στις 7.674 μονάδες, ο Nasdaq και αυτός ανέβηκε και το Dow Jones ανέβηκε περίπου 1%. Παρά την ανάκαμψη της Παρασκευής και οι 3 κύριοι δείκτες κατέγραψαν απώλειες τη βδομάδα που μας πέρασε εν μέσω μιας ευρύτερης ρευστοποίησης στην αγορά των ομολόγων. Ο δείκτης μεταβλητότητας έχει αυξηθεί κατά 7,5%. Το αργό πετρέλαιο, το Brent, είναι πάνω από $93 το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Και ο Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ ανακοίνωσε ξεχωριστά σχέδια για την επέκταση προγράμματος επαναγοράς ομολόγων της κυβέρνησης πέραν των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, ευρωπαϊκά είναι ντυμένες οι αθλητικές μας ομάδες στην Ευρώπη. Ο Όφι ήταν ο μεγάλος νικητής για την Ελλάδα, νίκησε 3-0. Εξασφαλίζοντας σχεδόν την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League, ιστορική νίκη για την κριτική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι. Ο Παναθηναϊκός νικούσε μέχρι το τελευταία λεπτά 2-0, αλλά δυστυχώς ισοφαρίστηκε 2-2, ενώ ο ΠΑΟΚ μετά και την πώληση του Κωνσταντέλια κατόρθωσε και τουλάχιστον και πήρε την ισοπαλία. Και οι δύο ομάδες πρέπει να αφήσουν τα πάντα να κριθούν την επόμενη εβδομάδα στους επαναληπτικούς αγώνες. Επίσης, το πρωτάθλημα της Super League ξεκίνησε χτες με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζουν τις πρώτες τους νίκες και ο Άρης να κερδίζει με δραματικό τρόπο στην Καλαμάτα με 3-2. Εδώ στην Βοστόνη μας οι Red Sox συνεχίζουν και αυτοί να κερδίζουν, κερδίσανε 2 διαδοχικές νίκες στο Σαν Φρανσίσκο νικώντας τους Giants με 6-4 και 3-2. Πλέον οι Red Sox έχουν νίκες σε συνεχόμενα παιχνίδια και έχουμε ακόμα άλλο ένα στο Σαν Φρανσίσκο και μετά πάνε στο Μαϊάμι την Δευτέρα. 2 κοντινές νίκες και δύσκολες νίκες πάντως ενός καλού συλλόγου όπως οι Giants είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Good morning, it is Sunday, August 23rd. Washington has shifted from bombs to blockades and sanctions against Iran. U.S.-Canada trade talks have collapsed, and Turkey has declared two new marine parks, extending deep into disputed waters of the Aegean. Let's dive into the news, what happened and why. Washington is changing weapons in its confrontation with Iran. Treasury Secretary Scott Bessent is promising what he calls the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, after hopes of reopening the Strait of Hormuz deteriorated again. 6 months of bombs produced exhaustion on both sides, but they did not produce an open strait. So Washington is turning to the slower weapon. Economic isolation takes longer than a missile. The question is, who feels the pain first, the government being targeted or everyone living underneath it? U.S.-Canada trade negotiations collapsed Friday without an agreement to prevent another round of American tariffs. The duties affect roughly $20 billion of Canadian products, including dairy, cement, clothing, furniture, wine, and even hockey equipment. Canadian Prime Minister Mark Carney promised retaliation dollar for dollar beginning September 8th. In Ukraine, rescuers continue clearing wreckage after a Russian strike on a shopping mall killed 16 people and injured more than 130. Another massive attack on Kyiv killed at least 17 civilians and damaged critical infrastructure. Ukraine retaliated with drones against a warehouse belonging to Russian online retailer Ozon, killing at least 10 people. Swedish police are investigating whether an 18-year-old who attacked students with a sword at a high school, killing one person, had links to online communities promoting school violence. And in Beijing, a humanoid robot reportedly ran 100 meters in 9.39 seconds at the World Humanoid Robot Games, faster than Usain Bolt's human world record. We spent years wondering when machines would begin catching us. Apparently, they started with the 100-meter dash. In Greek news, Turkey has declared two new marine parks extending into disputed Aegean waters, prompting an immediate rejection from Athens. Foreign Minister Georgos Gerapetraitis warned that any violation of Greek sovereign rights will be met by every appropriate means. This is the oldest argument. In the Aegean, wearing new clothes, Turkey measures the sea from its mainland, Greece measures it from its islands, and a marine park drawn on a map becomes the same argument drawn one more time. For now, however, the response remains diplomatic, a decree instead of a warship, a legal rejection instead of military escalation. Those famous calm waters between Athens and Ankara have survived for 2 years. The question is whether they survive the autumn parliamentary session in Ankara. In global finance, Wall Street rallied Friday. The S&P 500 climbed to 7,674. The Nasdaq rose to 26,180, and the Dow gained roughly 1%. But all three major indexes still finished the week lower as bond markets remained under pressure. Brent crude also moved back above $93 a barrel, another reminder that the Strait of Hormuz remains embedded in the price of almost everything. Treasury Secretary Bessent separately announced plans to expand the government's bond buyback program. And finally, in sports, a busy weekend for Greek football. OFA was the big European winner with a 3-0 victory, putting itself in an excellent position to advance. PAOK and Panathinaikos both battled to dramatic draws in their European playoff first legs, leaving everything to be decided next week. The Greek Super League is also back. AEK and Olympiakos opened their seasons with victories, while Aris survived a thriller, defeating Kalamata 3-2. And here in Boston, the Red Sox have taken two straight from San Francisco, winning 6-4 and 3-2, two close games, two wins against a good Giants team. Exactly what Boston needed as the Sox head into today's series finale before leaving for Miami. This is your

0: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος, στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
1: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options, and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.

0: Yesterday's couple has experienced love. Loving their parents, loving their families, loving their friends, loving their church. And now a new love in each other. And with sincere joy and a firm desire to give this love its fullest expression, they were joined in marriage yesterday, Saturday, August 22nd at 3 o'clock in the afternoon at the St. Spiridon Greek Orthodox Cathedral of Worcester, Massachusetts. The bride, Alexandra Baltas, who was the daughter of Christo and Carolyn Baltas, and the groom, Panos Koufos. Pano is the son of Stefan and Kathy Koufos. And the cubado yesterday, the honor of exchanging Stefano, went to Louis Stamoulis. And a wonderful reception followed for family, friends, and invited guests at the Kirkbray Country Club of Lincoln, Rhode Island. We have three song dedications this morning on Grecian Echo, celebrating Alexandra and Panos' special day yesterday. And the first of those songs will be dedicated to the bride and groom from the groom's parents with the traditional song, Ωραία που είναι η νύφη μας.
1: Μια ιδιαίτερη ξεχωριστή ήταν η μέρα, η χθεσινή. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Γούστερ η Αλεξάνδρα Μπάλτας, νύφη, και ο γαμπρός Πάνος Κούφος, δύο νέα όμορφα και λαμπερά παιδιά. Γονείς της νύφης ο Κρίστος και η Κάρολιν Μπάλτας και οι γονείς του γαμπρού ο Στέφαν και η Κάθη Κούφος, ενώ κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Λούις Σταμούλης που άλλαξε και τα Στέφανα. Μία υπέροχη δεξίωση ακολούθησε για συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα στο Kirkbray Country Club στο Lincoln του Rhode Island. Να είναι ευλογημένα και ευτυχισμένα τα παιδιά. Τρεις υπέροχες αφιερώσεις. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη. Από τους γονείς του γαμπρού η πρώτη αφιέρωση στην νύφη, στην κόρη τους τώρα πια. Ωραία που είναι η νύφη μας.

0: The traditional layup winning Nifimas. And once again, I am delighted. Nicoleta's delighted. The whole community is delighted because, well, first of all, Alexandra and Panos is so well known to the community. Their contribution from the camp. And, of course, Panos now the director of the camp and Alexandra right by his side. We're all so happy. We are celebrating yesterday's wedding of Panos Koufos and Alexandra Baltas. Up next, to the groom, to Panos, from his parents, from Stefan and Kathy Koufos, to their son, with the song Gabanes featuring Konstantinos Argyros.
1: Το δεύτερο τραγούδι λοιπόν είναι αφιερωμένο από τους γονείς του γαμπρού στον γαμπρό. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Εύχονται λοιπόν στο ζευγάρι βίων ανθόσπαρτων να είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και ό,τι καλύτερο επιθυμούν στη ζωή τους. Να το ευχηθούμε κι εμείς ολόψυχα και είμαι σίγουρη ότι πέρασαν πολύ πολύ όμορφα χθες.

0: Such an upbeat song, so appropriate for yesterday's wedding of Alexandra Baltas and Panos Kufos. We have one song dedication remaining, going out to the couple. And once again, we are all delighted. Congratulations, Panos, and congratulations, Alexandra. Our next song, Yapada Mazi, the traditional by Pario, to the couple from the groom's parents, going out to Alexandra and Pano from Stefan and Kathy.
1: Οι γονείς του γαμπρού εύχονται στο ζευγάρι να είναι ευτυχισμένο, θερμότατες ευχές στα παιδιά τους και πάντα να είναι γεροί και οι συμπέθεροι. Είναι πολύ χαρούμενοι για το νέο παντροζευγάρι και τους εύχονται μια ζωή γεμάτη υγεία και ευτυχία. Για πάντα μαζί από το Γιάννη Πάριο, το τραγούδι ύμνος για τους νιόπαντρους, το ζευγάρι, την Αλεξάνδρα Μπάλτας και τον Πάνο Κούφο.
0: Alexandra and Panos, may your lives together be filled with love and laughter.

0: Αλεξάνδρα και Παναγιώτη πάνω, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι και να πλαισιώνεστε πάντα από τις αγαπημένες σας οικογένειες, τους ανθρώπους σας. Θερμά συγχαρητήρια στις δύο οικογένειες, στην οικογένεια Μπάλτας και στην οικογένεια Κούφος, να ζήσουν τα παιδιά σας. Είναι πολύ πολύ όμορφο να μοιραζόμαστε αυτές τις ξεχωριστές στιγμές όλη παρέα εδώ. Φυσικά η οικογένεια αλλά και όλοι εμείς η ομογένεια. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, δύο λαμπρά, νέα, όμορφα, λαμπερά παιδιά. Τα γνωρίζουμε όλοι από την ενασχόλησή τους με την Μητρόπολη. Παιδιά να ζήσετε και θερμές ευχές εδώ από την ελληνική ηχό, από τον ΤΕΝΤ, από μένα και από όλους τους συντελεστές του προγράμματος.
1: I just love these Sunday song dedications. They're coming back. Is there a wedding in your future, a baptism, some type of celebration? Our Grecian Echoes Sunday dedications are coming back. Grecian Echoes 1 at AOL.com. Reach out and we'll share your news and happiness with the entire community on our Sunday Big Show. And it is our Sunday Big Show. You are, once again, setting your radios to 1550 AM here in Boston and our signal streams around the globe on our websites, GrecianEchoes.com and WNTN.com, right at around 10:15, and she's back. Nicoletta will rifle off a great big good morning to our listening audience, as we do on Sundays. Again, from coast to coast, from east to west, from north to south, we are the longest-running Greek-American radio program in the United States of America, broadcasting out of Boston. We are Grecian Echoes.

0: Ναι, good song selection, μπράβο, μπράβο.
1: Αναμένουμε και τους Benz Warmers σήμερα.
0: Σήμερα, βέβαια.
1: Όλη η ομάδα θα είναι εδώ. Yeah. Ένα ακόμη τραγουδάκι από την Κατερίνα, όπου και να πήγαινα στην Ελλάδα, στα μπαράκια, σε αυτά τα. Άκουγα την Κατερίνα Λιόλια.

0: Την παίζουμε και εμείς στο ράδιο αρκετά. Είναι από τις πιο έτσι, ανερχόμενες τραγουδίστριες στην Ελλάδα. Και πάμε να την ακούσουμε. Πάω στο νησί. Τραγουδάει.
1: Πάμε.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: It is 10 minutes past 10 o'clock on the 23rd day of August of the summer of 2026. It is our Sunday morning Grecian Echoes Big Show. I'm your host, Teddy Dimitriadis. Είμαι ο Θεόδωρος ο Δημητριάδης. Μαζί γύρισε η Νικολέτα Παπαδόγιαννη. And it is time to say good morning, Nicoletta, τις περασμένες εβδομάδες. Τα έλεγα εγώ, αλλά έλεγα στον εαυτό μου, μόνο η Νικολέτα τα λέει σωστά.
1: Εσύ, επειδή τώρα με κοροϊδεύεις.
0: Όχι,
1: αλλά,
0: καθόλου.
1: Τέλος πάντων, τα λες σωστά εσύ και εγώ τα κάνω pronouns λάθος. Και παίρνα, σε βλέπω που γελάς και λίγο, ρίνεις και ένα.
0: Άκου. Βάζουν το ραδιόφωνο να γελάσουν. Τι λέει, να κλαίνε το βάζουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς, για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Έτσι
0: μπράβο.
1: Είναι. Καλημέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε λίγο πιο αργοπορημένα σήμερα. Είναι και λίγο βαρύς ο καιρός, το σηκώνει τον ύπνο. Σε βρήκα το πρωί λίγο νισταγμένο, έχω να πω.
0: Τώρα.
1: Τώρα είσαι καλύτερα. Okay, το πρωί. Το πρωί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε βόλτα. Βόλτα στον κόσμο. Βόλτα να δούμε που μας ακούτε. Να σου πω ότι στην Ευρώπη έχει πολύ ζέστη.
0: Yeah.
1: Ευτυχώς έφυγα και τη γλίτωσα. Mm-hmm. Γιατί φέτος δεν είχε. Όταν ήμασταν εκεί δεν έκανε πολύ ζέστη. Τώρα λέει τέλος Αυγούστου 40 βαθμούς στην Ελλάδα. Ιταλία έχει και πλημμύρες στην Ιταλία. Mm-hmm. Γαλλία. Στη Γερμανία κάνει ζέστη, σε όλη την Ευρώπη έχει κύμα καύσωνα.
0: Yeah, σήμερα Αθήνα 104 Fahrenheit.
1: Ναι.
0: 40
1: και δεν υποφέρεις να ζέστη. Είναι το τσιμέντο και βράζει ο τόπος.
0: Βράζει.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον όμορφο Καναδά. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα. Τώρα μάλλον καλησπέρα λέμε στην Κίνα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Αγγλία, στο Πουέρτο Ρίκο. Πάνε κάτι φίλοι μου στο Πουέρτο Ρίκο. Έχεις πάει?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ, έτσι. Γερμανία, στην Ολλανδία, South Africa, Ισπανία, Βουλγαρία, στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Καλησπέρα παιδιά, στο Ιράν, στο Μεξικό, Γουατεμάλα, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κολομβία, Αργεντινή, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία. Να είστε όλοι καλά, μακρά η λίστα για όσους μας ακούτε και σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας τα μέρη. Στη Βοστόνη μας, καλημέρα παιδιά, και στο New Hampshire επίσης, ιδιαίτερο στο Manchester που μας ακούτε πάρα πολύ, στο New Bedford της Μασαχουσέτης, στο Rhode Island, στο Providence μας ακούτε, γεια σας, όπως και στη Νέα Υόρκη, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.
0: Πότε.
1: Burlington, Vermont. Γεια σας παιδιά εκεί ψηλά.
0: Στα βουνά.
1: Δροσιές τα έχει εκεί. Έχει πέσει θερμοκρασία. Επίσης μας ακούτε στο Hartford και στο New Haven στο Connecticut, κοντά από μας. Στο Columbus, στο Ohio, Νέα Υόρκη, Rochester, West Palm Beach, Fort Pierce στη Φλόριντα, Melbourne στη Φλόριντα, Miami και Fort Lauderdale επίσης στη Φλόριντα. Έχω να σου πω ότι ένας φίλος καλός Αμερικανός μας επισκέφθηκε στην Ελλάδα. Και αυτός πάει συνέχεια στη Φλόριντα.
0: Πού?
1: Σε διάφορα μέρη.
0: Διάφορα μέρη.
1: Παντού δηλαδή. Μια φορά το μήνα πάει στη Φλόριντα. Και του έλεγα, πες μου πραγματικά, πού σ' αρέσει πιο πολύ. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, το κλίμα της Ελλάδας δεν συγκρίνεται.
0: Yeah.
1: Είναι, λέει, συγκριτικά. Και στη Φλόριντα είναι υπέροχα, πολύ πολύ όμορφα. Αλλά λέει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα είναι the climate.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Σικάγο, Ιλινόι, Μιλγουόκι, Wisconsin.
0: Πάει ο Γιάννης.
1: Houston, Texas, πάει ο Γιάννης.
0: Θα λέμε καλημέρα Γιάννη, Miami.
1: Και τώρα θα λέμε Miami. Πήγε και αυτό στα ωραία. Σου λέει τώρα πάμε να κάνουμε και κάνα μπανάκι. Αφού δεν προλαβαίνουμε να πάμε στην Ελλάδα, να ρίξουμε και καμιά βουτιά. Champaign, Springfield, Decatur.
0: Decatur.
1: Τι είναι αυτό, Illinois. Τι, μεγάλη πόλη είναι.
0: Oh yeah.
1: Portland και Auburn στο Maine, Φιλαδέλφια, Ατλάντα, Τζόρτζια, Τάμπα και Σερ Πίτερσμπεργκ στη Φλόριντα, Fort Myers και Naples στη Φλόριντα, Τούλσα. Πού είναι
0: Tulsa,
1: αυτό?
0: Οκλαχώμα. Τούλσα, Οκλαχώμα.
1: Τούλσα,
0: they're new. Καλημέρα, Τούλσα.
1: Καλημέρα, έχεις πάει εκεί?
0: No.
1: Χονολούλου, Σακραμέντο, Στάκτον, Μοντέστο, Καλιφόρνια, Σάρλοτ, North Carolina, εκεί έχω πάει εγώ, Syracuse, New York, Richmond και Petersburg, Virginia, Bowling Green, Kentucky.
0: Bowling Green, καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: There's a college out in Bowling Green.
1: Έχει πάει κανένας φοιτητής από εδώ δικός μας?
0: Maybe.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, Nashville, Tennessee, Albuquerque and Santa Fe, New Mexico, Portland, Oregon, Washington DC, Youngstown. Πήγες πέρσι στη Washington εσύ.
0: Πρόπερσι.
1: Οχάιο, Μπάφαλο, Νέα Υόρκη, Μπάνκορ στο Μέιν, Σαν Φρανσίσκο, Όκλαν, Σαν Χωσέ, Καλιφόρνια, Μομπάιλ, Αλαμπάμα, Πενσακόλα, Φλόριντα, στο Ντένβερ, στο Κολοράντο, Κολοράντο Σπρίνγκς, Πουέμπλο, επίσης στο Κολοράντο, Τζέινσβιλ, Φλόριντα,
0: Γκέινσβιλ,
1: that's right, Φλόριντα, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Κάσπερ εν Ρίβερτον, West Virginia, oh no,
0: Wyoming.
1: Wyoming, Ρίβερτον.
0: Riverton, Wyoming.

0: Detroit, New York. Εκεί το ξέρουμε, μας ακούτε. Γεια σας, παιδιά, χαιρετισμούς. Phoenix, Arizona. Cincinnati, Ohio. San Diego, California. Binghamton.
1: Binghamton, New York. Binghamton, New York. Good morning,
0: καλημέρα. Raleigh, Durham, North Carolina. Greenville, Spartanburg, South Carolina. Asheville, Anderson, Roanoke, Lynchburg, Virginia.
1: Roanoke.
0: Roanoke.
1: Roanoke, Virginia.
0: Roanoke. Θα ψάξω να δω πώς είναι εκεί. Charleston, South Carolina, Detroit, Michigan, St. Louis, Minneapolis, St. Paul. Λοιπόν, τι να πούμε.
1: Wow. Coast to coast, east to west. You are tuned to Greek Echoes.
0: Thank you so much. Thank you so much για την τιμή που μας κάνετε να μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να βάλω τραγούδι, θα βάλεις?
1: Θα βάλω.
0: Βάλε εσύ ένα αφιερωμένο στα παιδιά όλα αυτά που μας ακούνε.
1: You are tuned to Grecian Echoes. Again, we are the longest running Greek American radio program in the United States of America, and we broadcast out of Boston, the

0: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
2: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους, James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.

0: For the past 4 decades, Costa's Provisions has grown from a Boston-area pizzeria supplier to a dominant force in the pizzeria industry across New England. While their company has expanded to serve restaurants, delis, sandwich shops, wholesale food distributors, and supermarkets as well, Costa's Provisions food remains the utmost of freshness and best quality. Located in the New Market area of Boston, Costa's Provisions has access to a vast array of mouth-watering foods, both imported and domestic. Once again, that's Costa's Provisions. Costa's Provisions, Grecian Echoes sponsor strong.
1: Μαραθώνας Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costa's Provision Company.
2: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
3: Minutes to 11 o'clock on our Sunday morning big show. Once again, good morning and a great big calimera. Thanks for listening from coast to coast, from east to west. I'm Teddy Dimitriadis along with Nicoleta Papadoyani. We're going to have a bench warmers program, and well, some of the bench warmers are early already, and we're going to have some fun too.
4: One is here.
3: Another one is right behind you.
4: Okay.
3: Another one and a third on
4: Nick Markopoulos and Billy Galaitis.
3: That's right.
4: Are here.
3: Right. The milkman and the edge oven man are in the house. But we hear the bouzouki jamming in the background, and that means it's time for the deep bouquet.
4: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Rhode Island και το ποτάκι. Εκεί έχουμε το φεστιβάλ το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα, τελευταία μέρα. Θα έχουμε τα χορευτικά από τις 4 μέχρι και τις 7 και το Γιώργο Καρατζά με την ορχήστρα του στις 5 μέχρι και τις 9, όπου και θα ολοκληρωθεί. Πολύ ωραίο φαγητό και γλέντι. Όσοι δεν πήγατε τις προηγούμενες μέρες, έχετε την ευκαιρία να πάτε σήμερα τελευταία μέρα. 4, 5 και 6, The Labor Day Weekend, πάμε στο Μάλμπορο και στους Αγίους Αναργύρους για να γιορτάσουμε και εκεί το ελληνικό φεστιβάλ την Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 11, το Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 11 και την Κυριακή 6 του μήνα 12 με 11 το βράδυ. Στο Λίν, στον Άγιο Γεώργιο, το φεστιβάλ πραγματοποιείται και

0: φέτος, 4, 5 και 6 θα έχουμε την χαρά να έχουμε live μουσική από την Φωτιά το Σάββατο, την Κυριακή η Ορχήστρα Ορφέας και ο DJ Χρήστος Ενζάντρος θα βρίσκονται εκεί για να σας χαρίσουν τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες. Χορός, γλέντι, δραστηριότητες για τα παιδιά, το καφενείο με τα ωραία γλυκά και το καφεδάκι, όλα εκεί λοιπόν στον Αγιώργη στην Εκκλησία Μαστολίν. 11, 12 και 13 του Σεπτέμβρη στο Κράστον, στο Rhode Island, εκεί στον κύριο Περδικάκη θα πάμε. 12 με 10 το Σάββατο, 12 με 8 την Κυριακή και την Παρασκευή, 5 με 10 το βράδυ, αυθεντικό ελληνικό φαγητό και γλέντι στο Κράστον του Rhode Island. Μία μέρα γύρω φέστιβαλ στο Lexington, 17 Merriam Street, 26 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 9 το βράδυ. Φραπές, καφεδάκι, σπανακόπιτα, ντολμάδες, ο γύρος, κοτόπουλο και χοιρινό και το ελληνικό γλέντι. Live Greek Music από τις 5 μέχρι τις 9, 26 Σεπτεμβρίου στο Lexington στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Το ετήσιο Golf Classic από τη Μητρόπολη μας θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Indian Ridge Country Club στο Andover για συμμετοχή. Μπείτε και κάντε το registration όσο προλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, 3 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο, πλησιάζουν οι μέρες να απολαύσετε την ωραία συναυλία, μία και μοναδική εμφάνιση. 8 Οκτωβρίου το ετήσιο Golf Classic του Αγίου Αθανασίου στο Arlington για εγγραφές και συμμετοχές στον κύριο Μιχάλη Τερζάκη 617-347-4970. $275 η συμμετοχή, golf, golf cart, breakfast, lunch και dinner, τα αναψυχτικά και πολλά δώρα. 17 Οκτωβρίου ετήσιος χορός by the Longanico Society θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο Ιθάκη, στο Peabody, $85 το εισιτήριο κατά άτομο, για τα παιδιά 12 ετών και μικρότερα είναι μόλις $25, επικοινωνήστε για να κλείσετε το ειστήριό σας και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Θα κάνουμε γευσηγνωσία στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο 21 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, από τις 6 μέχρι και τις 8.30, μία εκδήλωση που πραγματοποιείται από το Σύλλογο Γυναικών, The Hellenic Women's Benevolent Association. Από 5 περιοχές της Ελλάδας θα γευτούμε 10 κρασιά, μόλις $75 κατά άτομο, αν θέλετε να πάτε και να συμμετάσχετε. Και έχουμε και την τελική ημερομηνία για την παρέλασή μας νωρίς φέτος και καλά κάνουμε για να προετοιμαζόμαστε. Η Ομοσπονδία μας ενημερώνει ότι στις 4 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί φέτος η παρέλαση. Νωρίς και πολύ πολύ όμορφα να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
1: Great job, Nicoletta. That was our tea. Πού και πότε. The what, the where and the when.

0: All right, we are at 3 minutes past 11 o'clock. It is a Sunday morning. Again, I'm Teddy Dimitriadis, along with Nicoletta Papadogiannis.
1: Και συζητάμε για την άφιξη του Κωνσταντίνου Αργυρού. Δεν το πιστεύει κανείς, αλλά περνάνε οι μέρες, φτάσαν οι μέρες. Σε περίπου 1,5 μήνα θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ στην Βοστόνη. Να σου πω ότι έχουμε το Diamond League στην Πολωνία και έχουμε εκεί τον Έλληνα Ολυμπιονίκη στο επικοντό, το Μανόλο. Το ξέρεις. We are having
0: what sport?
1: It's the επικοντό. How we call it?
0: Javelin?
1: Nick. Άλμα επικοντό με το κοντάρι που περνάμε από... Oh my goodness, το ξέχασα πως.
0: Κάποιος θα μας στείλει.
1: Ναι, επικοντό.
0: Δίσκες. Είναι στρογγυλό, τι είναι, μου δείχνεις. Pole vault. Πες το ρε.
1: Το πες εσύ, με πρόλαβες.
0: Pole vault.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε τον τον Μανόλο Καραλή.
0: Οκ, yeah.
1: The Καραλή, σε very, very
0: world class Greek pole vaulting.
1: So, είναι πολύ κοντά στο μετάλλιο. Ντουπλάντης. Do you remember this guy? He's in the best in the world. So, έχουν μάχη για να πάρει μετάλλιο.
0: I think that has to be the most difficult sport, pole vaulting. Can you imagine?
1: So, my dad used to be
0: a pole vaulter.
1: Yeah, and he was in Olympiacos team.
0: Pyrrhus' wife, Aphrodite,
1: also,
0: is a pole vaulter. She went to two Olympics.
1: Correct. Right. Yeah, Aphrodite Scafida.
0: Yeah, Scafida. She was a she's a pole vaulter. Yeah. Δύσκολο. I asked her, how does that feel? He goes, you know, as long as you...
1: Πρέπει να έχεις πολύ δυνατά χέρια.
0: Yeah, αλλά είπε, it's more keeping balance with your mind and knowing where your body is. You know, that's the hardest, which makes sense. Can you imagine? I'm visualizing Billy Gilades running down with a big pole vault. Oh, his svelte body jumping 18 feet with a pole. You're going to snap the pole, Billy.
2: I have a heart attack.
3: Snap the pole.
1: Billy, απάντησέ του. Πες του και εσύ κάτι.
3: I'm a sumo wrestler. I'm not a pole vaulter.
0: I'm a lover. I'm not a pole vaulter. Anyway, τραγούδι έχεις. Τι έχεις εκεί μπροστά σου.
1: Διαβάζω ότι γέμισαν οι παραλίες της Αττικής. 40 βαθμούς λέει και σήμερα και αύριο. Εξαφανίστηκε ο κόσμος από τους δρόμους. Ευτυχώς πρόλαβα και έφυγα, γιατί δεν είχε ζέστη, παιδιά, φέτος πολύ. Αυτό το
0: αλλά τώρα είχε.
1: Πέρσι που είχαμε πάει, δεν βγαίναμε από το
0: Νίκο σπίτι. Νίκο σε in Καλαμάτα, he couldn't even breathe.
1: Φέτος δεν ήταν έτσι. Yeah. Το κράταγε για το τέλος του καλοκαιριού. Yeah. Υπομονή, τι να πούμε. Υπομονή σε όλους εσάς που είστε εκεί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Γιάννης Πλούταρχος.

0: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο κάντον της Μασαχουσέτης. Το σπίτι και το καταφύγιο αγάπης των αγαπημένων μας ατόμων τρίτης ηλικίας. Το οικογενειακό περιβάλλον και η ζεστασιά του χώρου παραμένει πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στη μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν όλες τις παροχές ασφαλείας, ενώ με άξονα τη διευκόλυνση αλλά και την άνεση των ηλικιωμένων διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα θέλουν πάντα ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη. Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι διοκτήτες, οι Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
1: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
2: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel, and it's time to go away. Small businesses fuel the economy, and our travel agency in Walpole is ready. Call us now more than ever, and forget the internet. Call us at 508-668-2636. Again, 508-668-2636. Edgewood Travel, we make travel easy, and we've got your back. Bon voyage!
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη.

τελικό ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Πίτας, ο Δέλας, ο Καπτής, ο Καραγκούνης, ο Μαγοράκης, ο Πασιτάς, ο Κατουράνης.

Αφεντέρου! Δεν μπορώ να περιμένω! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ να περιμένω! Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.

Μακρινά στο κόρνο στο 56. Μακρινά. Ο Χαριστέας το 1-0. Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Ρε μήπως ο Βάσκο Ντεγκάμα ήταν Έλληνας.

0: Η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the water wheel. The water wheel was invented by the Greeks over 3,000 years ago. From there, they spread across Europe and were widely used in medieval times for converting the energy of flowing water into useful forms of power. They were used as recently as the early 20th century, but are no longer in use today. This message is brought to you by the Baboulis family.
2: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby sympathy and gift baskets, and for weddings, corporate and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
3: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
4: Alright, εδώ σιγά σιγά... Νικολέτα θα μας φύγεις. Ωραία περάσαμε.
5: Ωραία περάσαμε. Επιστρέψαμε. Ναι. Θα μπούμε σε φόρμα σιγά σιγά. Θα μπούμε σε φόρμα. Σαν τους αθλητές.
4: Τι θα κάνεις το απόγευμα? What do you got for plans this afternoon?
5: Δουλειές.
4: Δουλειές. Yeah, catch up on everything.
5: Δουλειές ασταμάτητες. Ο Διονύσης έξω και εγώ μέσα. Κάνουμε μέσα στο σπίτι και ο Διονύσης έξω. Πολλές δουλειές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο όταν επιστρέφεις, που πρέπει να κάνεις όλες τις δουλειές.
4: Yeah, catching up. Usually takes me, actually I focus in 48 hours you're all caught up. Αύριο θα είσαι εντάξει.
5: Λες, βάλε.
6: 48 hours? What do you do? We know what Debbie does.
4: Okay, here we go.
5: Πάει και τα κοιτάει μετά και λέει.
6: Well, we know better.
5: Όλα είναι okay.
4: Anyway. All right, Nicoletta, of course, with our news reports. Each and every day. Tomorrow she'll be back in the studio.
5: The dream team, the bench warmers.
4: That's it, bench warmers up next. Bye-bye, Nicoletta. Have a great Sunday afternoon.
5: Bye-bye, welcome back. Bye-bye.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροατίες. Συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή. Thank you Ted. Και οπωσδήποτε αρχίζουμε όπως κάθε Κυριακή με ωραία δημοτικά τραγούδια αφιερωμένα από τις δύο κοινότητες που έχουν το φεστιβάλ στο Labor Day Weekend, την κοινότητα Αγίου Γεωργίου στο Λίν και την κοινότητα Αγίων Αγύρων στο Marlborough. Περάστε!

Ναι, σιρτάκια ή καλαματιανά και οπωσδήποτε και τσάμικα θα χορέψετε στα δύο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λιν και της κοινότητας Αγίου... Τι είπα... της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Marlborough.

Mo kere dit mo, kijk maar uit van de goal zone, agile de donmas. Mo voor je dollar, het de moeilijks market basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκυρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο μάλιστα είναι μια ειδική σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη με στίχους Κώστα Νικολαίδη από το 1953. Το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης για τη μητέρα του Μαρία, τη λέτερα Μαρία. Και το σκέφτηκα να το ακούσουμε σήμερα, διότι έχουμε σήμερα την εορτή αποδόσεως κοιμήσεως της Θεοτόκου που γιορτάζεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όχι σε όλα αλλά σε πολλά. Εντάξει, οι εκκλησίες όλες γιορτάζουν, κάνουν τη λειτουργία, αλλά ειδικά εκκλησίες δεν έχουν ονομαστεί για την ημέρα αυτή. Έχουν λοιπόν ονομαστεί η Παναγιά στο Βράχο, στο Βασαρά Σπάρτης, και η Παναγιά στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε το ωραίο αυτό τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μπουζάκης για την μητέρα του που λέγονταν Μαρία.

Το δεύτερο, σύνδεση και αυτό του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Κώστα Νικολαίδη και Ναπολέοντα Ελευθερίου από το 1953. Γλυκιά Μαντόνα ερμηνεύει η Κέντι Μπελίντα πάλι μαζί με τον Τζίμι Μακούλι.

1 και 24 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού μέχρι τέλη Οκτωβρίου, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουζέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Αποστόλη. Έχουμε λοιπόν το φεστιβάλ της Γινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λίν, το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Διασκέδαση με την Ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ, την Ορχήστρα Ορφέας Κυριακή το βράδυ και οι DJs, δύο DJs, Χρήστος και Ζάντρος, θα είναι εκεί όλες τις τρεις μέρες να παίζουν μουσική τις υπόλοιπες ώρες για διασκέδαση όλων. Στην ημερήσια διάταξη βέβαια όλα τα σουβλάκια και τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά των κυριών. Περάστε. That's the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn, coming up on Labor Day weekend as usual, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th at their grounds, South Common Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Περάστε. Και το τριήμερο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Marlborough, Μασαχουσέτης, θα λάβει χώρα για αυτό το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Εκεί είπαμε, ειδικεύονται στο Lamb Shack, το οποίο φέτος θα έχει δύο Lamb Shacks μέσα στο κάθε πιάτο, με την ίδια περσινή τιμή. Μπράβο! Όλα τα άλλα φαγητά βέβαια, σουβλάκια και γλυκά των κυριών με κρασί και μπύρα. Και διασκέδαση Παρασκευή βράδυ με την ορχήστρα της Δήμητρας 6 με 11, Σάββατο και Κυριακή με την ορχήστρα του Τσάλι Μακρύδη και την Τζοάννα Σαλογιάννη. Και οπωσδήποτε θα είναι εκεί τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και το Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή. Περάστε!

0: Greeks just love to have fun. There will be live performances each afternoon by Greek dance troupes dressed in beautiful, authentic folk costumes representing different regions of Greece. There's enough seasoned meat for 5,000 euros and another 100 pounds of pork tenderloin for souvlaki euros. I have no idea what the pastry cooks are doing with 2,000 eggs, 180 pounds of butter, 200 pounds of sugar, and 350 pounds of flour, but I bet it's going to be delicious. Top quality Greek wines and Greek and American beers will be available. Come and enjoy our hospitality over the weekend. For children, there are several fun things available to entertain them. Admission is free, rain or shine, under the big tents. Come and be Greek for the weekend. Opa!
1: Opa? I think you mean opalicious.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Έχω για εσάς, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, στα Σαραντάλια, ο υδράργυρος από χθες και μέχρι τη Δετάρτη, βουλιάζουν από κόσμο οι παραλίες, στο κόκκινο και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Συνεχίζονται τα ενδοοικογενειακά εγκλήματα, συνεχίζονται κάθε μέρα και οι αφήξεις παράνομων μεταναστών σε πολλά νησιά. Και σήμερα στην Τραπεζούντα της Τουρκίας, την μεγάλη πόλη της, του ποντιακού πληθυσμού, σήμερα ανήμερα της απόδοσης γεμίσης Ζωτόκου, τελέστηκε η αρχαιρατική πανηγυρική θεία λειτουργία στην ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά, με περιορισμένη από την τουρκική κυβέρνηση παρουσία μόνο 80 ατόμων. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία σε βάρος του Ιράν, ενώ οι αρχηγοί του Πακιστάν συνεχίζουν τις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Ανθρωποειδές ρομπότ έτρεξε τα 100 μέτρα σε 9,32 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχε ο μεγάλος Ζαμαϊκανός σπρίντερ Usain Bolt. Μάλιστα. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, ενώ μέχρι την Πέμπτη οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν καλά. Ο πρωθυπουργός Κάρνι δείχνει υπεράνθρωπη υπομονή. Ο υπουργός του στρατού Dan Driscoll ανακοίνωσε ότι παραιτείται στο τέλος του έτους λόγω διαφορών με τον προϊστάμενό του, υπουργό Αμήνης, κ. Hegseth. Δασική πυρκαγιά στην Νεβάδα από χθες βράδυ, λίγο έξω από την πόλη Ρίνο, έκανε στάχτη πάνω από 40.000 στρέμματα και οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τις περιοχές, έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο καιρός θυμίζουν αποστόνη, βροχή σήμερα και απόψε, ζακάδα καλοκαιρινή θερμοκρασία αύριο. Μάλιστα.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, 23 Αυγούστου, απόδοση κοιμήσεως της Θεοτόκου και Ειρηναίου Ιερομάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 10 Αυγούστου, Λαυρεντίου Διακόνου και Ξύστου Επισκόπου Ρώμης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Βέβαια, καθώς είπα προηγουμένως, γιορτάζουν πολλές εκκλησίες σε πολλά χωριά και πόλεις της Ελλάδας σήμερα, αντί για τη 15η Αυγούστου, την εορτή της Παναγίας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Μια ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως ήταν σήμερα, 23 Αυγούστου, το 1821, μετά από δεκαετή αγώνα κατά των Ισπανών απεικιοκρατών, το Μεξικό κηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος με τη συνθήκη της Κόρντοβα. Το 1839 η Βρετανία καταλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ και το παρέδωσε πίσω στην Κίνα το 2000. Το 1812 ο Νικόλαος Κοκοβίλας αναλαμβάνει κυβερνήτης της Ίδρας. Το 1864 γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοέλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 έως το 2015 και από το 1928 έως το 1932. Το 1945 πέθανε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, λογοτέχνης, ιστορικός και ιστοριοδίφης της Εθνεγκρεσίας. Μάλιστα. Το 1923 αρχίζει η εκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά τα στρατεύματα μετά την επικύρωση της συνθήκης Λοζάνης από την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας. Των νησιών συμπεριλαμβάνουν βέβαια και τα νησιά Ήμβρο και Τένεδο. Το 1940 οι Γερμανοί αρχίζουν τον βομβαρδισμό του Λονδίνου με καθυστέρηση 3 μηνών λόγω Κρήτης. Το 1942 αρχίζει η μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμού στην πόλη. Οι Ρώσοι ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από 6 μήνες οι Γερμανοί παραδίδονται. Και τέλος, σαν σήμερα, 23 Αυγούστου, το 1982 αναγνωρίζεται με νόμο του Ανδρέα η Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα. Τους έδωσε και σύνταξη, 280 δραχμές, εντάξει, συμβολικό ποσό ήταν. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν, στο ημίωρο των Αλφόνσο Κάλκου, 6.30 με 7, είχαμε αφιέρωμα τη Δευτέρα το βράδυ στην Βίκη Μοσχολιού, μεγάλη μας καλλιτέχνητα, να ακούσουμε διαστροφές από ένα από τα μεγάλα τραγούδια της. Τώρα αμέσως. Σύνθεση Ζαμπέτα.

Την Τρίτη το βράδυ είχα off, Τετάρτη βράδυ ακούσαμε στο ημίωρο Στράτο Διονυσίου.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελο δοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνδος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Την Πέμπτη το βράδυ, στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου, είχαμε ένα υπέροχο αφιέρωμα στα ωραία αθάνατα λαϊκά τραγούδια με την Αλεξίου και τον Ταλάρα. Να ακούσουμε ένα από αυτά, το οποίο το τραγούδισαν μαζί.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω τερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης τερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λιν, το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Περάστε. Να υπενθυμίσω και το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων των Αργύρων στο Μάλμπορο, το Labor Day Weekend γι' αυτό. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Περάστε.

Μια μεγάλη σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη με στίχους Νίκου Γκάτσου. Ερμηνεύουν εδώ η Μαρινέλα και ο Γιώργος Νταλάρας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να κλείνω σιγά-σιγά. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θοδωρού Δημητριάδη αύριο το πρωί με το Μελέτη, όπως κάθε πρωί. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα και άλλο ένα από τη Νέα Υόρκη, στην Αγγλική, μάλλον Λιβανέζικο το πρώτο και Αγγλική το δεύτερο. Και αμέσως μετά ελληνική μουσική όλο το απόγευμα, όλη τη νύχτα. Απολαύστε.